ναυκωτινού. Ναυκωτινά φύκρετες ήταν στον κυφάλι να κρέμε και λεβαλίχουν. Αλλά ο κυμνέ πέρε την αντίνα σε αλφέ. Λεκαζάρι νορό άλλε μιας λίφε λίφε. Λεκαζάρι νορό άλλε μιας λίφε λίφε. Αου καλό μερμρέ αιμύρου υπεσλόλ. Μην με την ηλεύ γεζάρεου γεύσαν. Γεζάρεου γεύσαν, γεζάρεου γεύσαν.